0: Nikolaas, toen kwam hij.
1: Anak, έτσι αρματουρεί. Καντεμάν φυσαμάν αρεκπιούν μας. Τιν τάνακ γιουνταν. Δάτ τιμάν ρουτσουρουτσι. Φαϊνένε φα τούτρακαν τόμ πριχιάν και ο αρέφα σακυπούτρακαν νούνια μπέν λιαβζάναν. Κασάβουλα είναι μπέν τάναν. Ραμιούν γουνά. Άζα το μανέτανάω. Ατσι μομπανάω ο κούρζο βεντέσκετζο. Σάωρα καζαν ριαμάντ. Ρατσι φαντατώ ο κούρζε αλένι φυσάινα. Ναζα γιάντ νηφιάινα. Φέν ζάβα μη φαμά. Μίλα τσιάι τακτούρ. Έφαν τόνα μάρζο. Σούφα νιάφνάμνα ο ζάν ζάμ φουμαράινα μυρτήρτον αντσάινα. Συμπτήτηκε ανιάσα μνούκνη μασουάνου. Ούσα καύτσικε ανιό. Να ντεουέι νραί μάνου. Νέφα νιούφα νησαρέτη λιτατήρα γουαζαμπούλα νούτουσα και τα τότσι. Νησιάν μάτσου βούλα το ομπέλα τα νατσικε ανού κέντρι να τσίπηκε. Νέφα λάσαν δεν νάου γιβδιάναν τα παντάμπα αναπένα να τουλούγω. Αρνιάμπου νούνι αγκάμπου. Ράμισι τε ατάω, ακάνζω να τμού ανάω. Φάμα μύρ φύρ λότ τη ρίντσικτή. Νέφε έτσι ματρούι, φάντα λάνα νιαντάλα. Ρίσα κούλι νέφα λάνακ, κανιάντ σαν ράιν μέτ νιαπατούρ ζάνακ. Σκητε μούρ σου μνάκ, φύφα μιάντ μπένσακ. Ράμπιτσι φουτς νιάζ, ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray izao fa ny lala no sakanana raha ampitso vao maraina nisy mantso fitokanana atao kaikitsika ato ka nisy arety izay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary izay lay mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsi ny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azomena tsy dada sy ny redirediny fefa tafa loatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: να έρθουν οι ποιες.
1: Ντογιάρακα, ντογιάρακα. Αμάφαν τα φιούτραν φτιάβανα. Ριβτούζαν φιαβάνανα. Ραμπντάν τον φρέσακίνα. Ουρουρτάν φαντιφύρανα.